Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, κι εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

ως γνωστόν ποτέ τους δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί. Μητέρα μεγάλο ψυχή ή φάντασμα και ζόμπι, ας κάνουμε υπομονή.

Και πάψε νύξε φαντοσύ και πέρασε η ώρα και καθενής το σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό πολλά βαριά το πηγαίνει, ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

ρεύζει και δεν μπορείς να αντισταθείς. Σα θέλουν οι γονείς σου, νικούτινε τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου.

τα θέλες πιο δεν είναι και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμαρα σου λόγια ζητά παθαλιά σε να με πονεί η καρδιά σου και πιάσε και τη ζωγραφιά που βρες τα αρμάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσα κι ας τάξω κακορίζικος πως δες

es mi techo posida. Calla José, me zanato.

μια κουβέντια ζαχαρωτή κι ας ένα νιώσ στην γαλαρία του χαλοπόλεμου τη δει.

Volevo

0: Η Ζωή Μούσκιου στον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο και καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γιώργος Ανδρέου. Έχει ήδη διαλέξει τραγούδια του και θα τον ακούσουμε να μας λέει τις ιστορίες των τραγουδιών ή ιστορίες μαζί με τα τραγούδια αυτά. Λοιπόν, ας τον καλημερίσουμε, ας τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα σε σένα, καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε.
0: Και εγώ και ανυπομονώ να ακούσω και εγώ τα τραγούδια αλλά και τις ιστορίες που θα μας πεις για το κάθε τραγούδι χωριστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Να μ' αγαπάς, από την δουλειά Κορίτσι και γυναίκα, Ελένη Τσαλικοπούλου, ερμηνεύτρια.
1: Ναι, είναι ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος αυτός, το Κορίτσι και γυναίκα. Δεν θα πω για το πώς γράφτηκε το τραγούδι, θα πω όμως μια πολύ ωραία ιστορία που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι, όπως και ο δίσκος για πολύ καιρό σε εκείνη την εποχή, δυσκολεύτηκε να πάρει μπροστά. Όταν όμως πήρε μπροστά πρώτα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αποφασίσαμε όλοι η παρέα να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη και να κάνουμε κάποιες συναυλίες και να παίξουμε και το τραγούδι αυτό και γενικά τις μουσικές μας. Φτάνω στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώνω ότι δεν έχω πάρει μαζί μου ένα παντελόνι για να παίξω το βράδυ. Πηγαίνω στη Τζιμισκή, σε ένα από αυτά τα μαγαζιά της εποχής εκείνης με τα πιο νεανικά ρούχα που είχαν ηχεία στην οροφή. Μπαίνω μέσα, είναι δύο κορίτσια, η μία στο ταμείο, η άλλη πίσω από τον μπάγκο. Ενώ πλησιάζω, αρχίζει η εισαγωγή από το τραγούδι αυτό. Ταραν, ταραν, ταραν, οπότε μου λέει η κοπέλα, κύριε μου, λέει μισό λεπτό, επειδή το τραγούδι αυτό κρατάει 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, μπορώ να το ακούσω και μετά να σε εξυπηρετήσω όσο θέλετε. Φυσικά έκατσα ακίνητος και άκουσα το τραγούδι. Εντυπωσιάζομαι ακόμα από το τι ακούει το ακροατήριο και πώς παρατηρεί κάποια πράγματα. Ότι αυτή η κοπέλα είχε δει ότι το τραγούδι αυτό διαρκούσε 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.
0: Δεν της είπες ποιος είσαι?
1: Όχι, και ούτε το κατάλαβε. Μα δεν ήμουν και τότε και τίποτα. Χρειάστηκαν πολλοί ακόμα δίσκοι και πολλές ακόμα διαδρομές για να έχω μια αναγνωρισιμότητα ως πρόσωπο.
0: Για σκέψου να ακούει τώρα την εκπομπή αυτό το κορίτσι και να μάθει τώρα ότι εξυπηρέτησε εκείνη την ημέρα αυτό που είχε γράψει εκείνο το τραγούδι και το ακούσανε μαζί.
1: Πολύ πιθανόν και θα είχε και πολύ πλάκα αυτό.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι.

0: Και συνεχίζουμε εδώ με τον Γιώργο Ανδρέου. Μικρή πατρίδα, πολύ αγαπημένο τραγούδι και πολύ ερμηνευμένο είναι η αλήθεια τραγούδι. Εμείς θα το ακούσουμε με την πρώτη του ερμηνεία, αλλά θέλουμε να μάθουμε και την ιστορία του.
1: Η Μικρή Πατρίδα, ένας κύκλος τραγουδιών που συνθέσαμε για αρκετό καιρό, τα γράφαμε τα τραγούδια αυτά με τον Παρασκευά Καρασούλο. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει την εξής πολύ αστεία ιστορία γύρω από αυτό. Στοιχηματίσαμε με τον Παρασκευά ότι παρουσιάζοντας το τραγούδι αυτό σε κάποιους επώνυμους και σημαντικούς

0: τραγουδιστές από τους οποίους ζητήσαμε να συμμετέχουν στο δίσκο, και για να λύσω την παρεξήγηση λέω ότι κανείς από αυτούς δεν συμμετέχει στο δίσκο τελικά. Και εγώ έβαλα στοίχημα με τον Παρασκευά ένα ποσό την εποχή εκείνη, σεβαστό, σε δραχμές, ότι όλοι θα ζητούσαν να ακούσουν το τραγούδι «Μικρή Πατρίδα». Κανείς δεν το ζήτησε.
1: Έχασες.
0: Κανείς δεν κατάλαβε ότι το τραγούδι αυτό, η «Μικρή Πατρίδα», θα ήταν το τραγούδι που θα ξεχώριζε από αυτό το συγκεκριμένο δίσκο. Και βέβαια αναγκάστηκα για την τιμή του στοιχήματος να πληρώσω τον Παρασκευά Καρασούλο με το χρηματικό ποσό το οποίο είχαμε συμφωνήσει βάζοντας μεταξύ μας το στοίχημα αυτό.
1: Εσύ πώς κατάλαβες ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο θα πάει καλά, θα ακουστεί πολύ, θα αγαπηθεί πολύ?
0: Για κάποια πράγματα που γράφουμε υπάρχει ένα μυστήριο υπόγειο ένστικτο. Κάποιες φορές το έχω αισθανθεί, κάποιες άλλες φορές όχι. Για να ζώσω να καταλάβεις και τι θέλω να πω, στη «Μικρή Πατρίδα» ας πούμε το κατάλαβα αυτό. Στο «Άγιος Έρωτας» δεν το κατάλαβα. Άρα δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Σε κάποια κομμάτια όμως, εγώ είχα τη βεβαιότητα ότι το κομμάτι αυτό, αν μη τι άλλο, θα ακουστεί και θα αρέσει. Τώρα να πάει πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει, δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς.
1: Και να τραγουδηθεί από τόσους ερμηνευτές και να μπει σε τόσα πολλά προγράμματα, είναι ένα τραγούδι
0: και να αγαπηθεί
1: που
0: από τόσο
1: αγαπήθηκε
0: τόσο
1: πάρα
0: πολύ από τους ανθρώπους. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό από όλα.
1: Έτσι. Και πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν με τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη.

0: γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο. Ένα υπέροχο τραγούδι και την ιστορία του τραγουδιού θα μας την πει ο Γιώργος Ανδρέου τώρα.
1: Το χειμώνα του 1987-1988 ήταν η εποχή που μετακόμισα και εγκαταστάθηκα στην Αθήνα και μια αφορμή γι' αυτό ήταν και η συμμετοχή μου στην παράσταση του Σύριου, της μουσικής σκηνής που είχε ιδρύσει στο τότε Zoom ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε εκείνο λοιπόν το πρόγραμμα βρέθηκα χάρη στον Νίκο Παπάζογλου, με τον οποίο ήμουν συνεργάτης του, ηχογραφούσα και στο Αγροτικόν σαν ηχολήπτης, αλλά και έπαιζα μαζί του στην Ταχεία Θεσσαλονίκης. Είχαμε πάει μαζί και στην Μπιενάλε της Βαρκελόνης, που ήταν η πρώτη Μπιενάλε που έγινε στη Μεσόγειο το 1985. Εν πάση περιπτώσει, σε εκείνο το πρόγραμμα έπαιζε φυσικά η Ορχήστρα των Χρωμάτων με τον Χατζηδάκη και τραγουδούσαν η Έλλη Πασπαλά, ο Ηλίας Λιούγκος, ο Βασίλης Λέκας, και ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Φατμέ ακόμα, με τον Πορτοκάρολο και όλη την παρέα, ο Νίκος Ξηδάκης, που εκεί γνωριστήκαμε και γίναμε συνεργάτες για πολλά χρόνια μετά, και ήταν φυσικά και ο Νίκος Παπάζουλου και οι δυνάμεις του Αιγαίου. Ο Νίκος Παπάζουλου λοιπόν είχε αυτό το unplugged σχήμα, γιατί ο Χατζηδάκης ήθελε να παίζουμε με λίγα όργανα, όπου εγώ παίζα πιάνο, υπήρχε ένα κοντραμπάσο και ένα μπουζούκι. Ένα βράδυ ήρθε ο Γκάτσος και ήταν η μοναδική φορά που τον είδα ζωντανό, τον Νίκο Γκάτσο. Ο Χατζηδάκης μάλιστα, για να μας δώσει μια δυνατότητα να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, μας πήρε όλους μαζί και πήγαμε σε κάποιο χώρο, σε κάποιο εστιατόριο, όπου καθίσαμε εκεί για να δούμε τον γίγαντα και να πούμε κάποια πράγματα. Διάφοροι της νεότερης γενιάς του τραγουδιού ήταν παρόντες. Εγώ φυσικά ήμουν και ο μικρότερος εξ συμπτώσεως, δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου να πω ότι μια κουβέντα. Μετά από 2 ώρες μουγκός, λέω ότι μέσα μου ότι δεν γίνεται, πρέπει κάτι να θέλω, κάτι να του πω, πρέπει κάτι να του ρωτήσω. Δεν θα το ξαναδώ, πότε θα το ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο να κάθεται κοντά μας. Οπότε μέσα στην μηχανία μου τον ρωτώ, λέω, κύριε Γκάτσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, με ποιον από τους μεγάλους στιχουργούς του τραγουδιού, είτε Έλληνες είτε ξένους, θεωρείτε ότι συνομιλείτε? Και μου λέει ο Γκάτσος, με τον Ρόμπερτ Τζίμερμαν, δηλαδή τον Μπομπ Ντίλαν. Μας πέσαν τα πιρούνια, τα κουτάλια, τα ποτήρια, μείναμε όλοι με το στόμα ανοιχτό και θυμήθηκα αφενός μεν τον Γκάτσο όταν ο Ντίλαν πήρε Νόμπελ, και σε δεύτερη ταχύτητα, όταν έγραψα το τραγούδι «Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο» ένα χρόνο αφού το έφυγε ο Γκάτσος, έγραψα στην αρχή το σπασμένο βιολί του Ντίλαν ακόμα ουρλιάζει στον πρώτο στίχο. Mm-hmm. Μετά όμως, επειδή σκέφτηκα ότι αν κάποιος δεν ήξερε την ιστορία αυτή που σας λέω τώρα, θα του φαινόταν πολύ περίεργο και πολύ αλλοπρόσαλο να αναφέρεται έτσι ο Ντίλαν ξαφνικά, και γιατί ο Ντίλαν. Και γι' αυτό το έκανα μετά τον στίχο αυτόν, το σπασμένο βιολί του κόσμου ακόμα ουρλιάζει, που υπό μία έννοια λέει κάτι ανάλογο, ότι δηλαδή η ζωή και η τέχνη συνεχίζονται όταν κάποιοι μεγάλοι φεύγουν από κοντά μας.

0: Τα πάθη της βροχής από τη δισκογραφική δουλειά «Ο νέος κόσμος», εκεί όπου μαζί με τον Νίκο Ξηδάκη γράφετε τραγούδια για τη φωνή της Κορίνας Λεγάκη, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και τα πάθη της βροχής είναι από τα σχετικά πρόσφατα τραγούδια που έχω συνθέσει, είναι δηλαδή ένα τραγούδι των τελευταίων 3-4 χρόνων για μένα, και η αφορμή της σύνθεσής του είναι η γνωριμία μου με την Κική Δημουλά, αυτή την κορυφαία ποιήτρια. Τη γνώρισα μέσω μιας συνεργασίας που συνέβαινε με τον Γιώργο Καζαντζή, γιατί ο Γιώργος Καζαντζής είχε γράψει ένα υπέροχο έργο που είναι ορχιστρικές μουσικές, εμπνευσμένες από στίχους της Κικής Δημουλά, όπου η Κική Δημουλά διάβαζε πάνω κάποια ποίηματά της. Κάναμε λοιπόν μια βραδιά στην Αθήνα σε έναν χώρο πολιτισμού αφιερωμένη σε αυτή την εκδήλωση, και μια ακόμα βραδιά, ήταν ένα διήμερο, όπου ο Μεν Καζαντζής είχε καλέσει την Κική Δημουλά. Εγώ είχα καλέσει τον Διονύση Καρατζά για τη συνεργασία που είχαμε κάνει στα Χελιδόνια της Βροχής, που έχω μελοποιήσει ποίηματά του. Τη βραδιά λοιπόν της Δημουλά, εγώ από καιρό, από χρόνια πολλά, ήθελα να της παίξω μια ιδέα τραγουδιού, την οποία την πετριγύρναγε στο μυαλό μου πολλά χρόνια, γιατί όταν διάβαζα τους στίχους της και τους διάβαζα με πολύ αγάπη, και πολύ περισσότερο γιατί όταν παίζαμε παλιότερα πιάνο με την Τάνια Τζανακλείδου σε κάποιες παραστάσεις, η Τάνια διάβαζε στίχους της Δημουλά πάντα.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχει αυτό το φοβερό ποίημα, στο οποίο λέει κάποια στιγμή ότι η βροχή που έπεφτε ακουγότανε σαν σι, σαν να ήταν δηλαδή η νότα σι, που είναι φοβερό αυτό για ένα ποίημα να περιέχει μέσα μια νότα. Αλλά ο ποιητής, το ποιητικό υποκείμενο, αυτό το «σύ» το άκουγε «εσύ», «εσύ», «εσύ». Έκατσα λοιπόν και το μελοποίησα αυτό το στίχο, ένα μεγάλο το απόσπασμα, και εκείνο το βράδυ σηκώθηκα δημοσίως, γιατί η Δημουλά δεν ήταν εύκολη στο να δίνει άδεια να μελοποιηθεί. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και τόσο λίγες μελοποίησεις της. Κάποια λίγα πράγματα που έχουν γίνει από τον Μικρούτσικο, τον Κραουνάκη, λίγα πράγματα όμως. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη, γιατί πίστευε ότι γενικά η ποίηση αφενός με δεν μελοποιείται εύκολα, και αφετέρου η δική της ποίηση δύσκολα θα στεκόταν μαζί με μουσική. Οπότε σηκώθηκε λοιπόν και είπε: «Κυρία Δημουλά, θέλω να μου δώσετε την άδεια να παίξω μπροστά σας μια μελοποίηση από ένα ποίημα σας. Αν σας αρέσει θα είμαι πραγματικά ευτυχής, αν δεν σας αρέσει θα μου το πείτε και θα το αποσύρω». Οπότε παίξαμε με την Κορίνα, γιατί συμμετείχε και η Κορίνα Λεγάκη στην παράσταση. Παίξαμε το τραγούδι αυτό και τσάρισε πάρα πολύ. Και αυτό ήταν και η αρχή μιας φιλίας και μιας γνωριμίας, όπου μας τίμησε και τους δυο. Προέκυψε και μια-δυο ακόμα μελοποίησεις που είναι ακόμα ανέκδοτες, αλλά κάποια στιγμή θα τα κοινοποιηθούν. Και μέχρι να αποδημήσει η Δημουλά ήταν μια μεγάλη μας φίλη, μια υπέροχη φίλη.

0: Η ερμηνεύτρια στο επόμενο τραγούδι είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου και από τη δουλειά «Ζωή μου μην αργείς» το τραγούδι «Τζίνι της Χαλιμάς». Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγούδιου?
1: Το τραγούδι αυτό το έγραψα για έναν από τους πιο αγαπημένους μου φίλους, Σεραίος, σεραϊκής καταγωγής, λεγόταν Πέτρος Τσακίρης, δεν ζει, δεν είναι πια στη ζωή. Είχε ένα χώρο που λεγόταν Άτικα, του είχα αφιερώσει και παλιότερα στο δίσκο «Κορίτσι και γυναίκα» ένα ακόμα τραγούδι, το ντουέτο της Ελένης Τσαλικοπούλου με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, το «Άτικες Blues», «Ζούμε μονάχη στη γη». Αλλά εδώ αυτό το κομμάτι είναι γραμμένο post-mortem και με τον τρόπο που εγώ καταλαβαίνω από την διαδρομή φιλίας και μάλιστα φιλίας ζωής που μπορεί να έχεις με έναν άνθρωπο, τι σημαίνει η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους και πόσο οδυνηρή είναι η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου, ενός ανθρώπου με τον οποίο έχεις μια διαρκή συνομιλία. Να πω ότι ο φίλος μου αυτός, ο Πέτρος Τσακίρης, πριν κάνει ένα χώρο, ένα μπαρ πάρα πολύ ωραίο, με πολύ ωραίες μουσικές, γιατί ήταν πολύ καλός DJ, είχε ένα δισκάδικο. Και το δισκάδικο αυτό το είχε ανοίξει στις Σέρες όταν εγώ ήμουν 14-15 χρονών. Και το δισκάδικο αυτό και η συνομιλία μαζί του, ήταν λίγο μεγαλύτερος από μένα σε ηλικία, ήταν και μία αφορμή για μένα για να μορφωθώ πάνω σε ακούσματα τόσο του ελληνικού τραγουδιού όσο και της ηλεκτρικής μουσικής, που με καθορίσαν μετά σαν δημιουργό.

0: Είμαστε εδώ στην Καλημέρα, είναι η σειρά εκπομπών 7 τραγούδια, θα σου πω και λίγα παραπάνω, στην Καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Και καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γιώργος Ανδρέου. Πάμε τώρα στη συνεργασία του με τον Χρήστο Θηβαίο και από το Μυστήριο Τρένο. Ένα τραγούδι που διάλεξε ο Γιώργος Ανδρέου είναι το τραγούδι «Σπηλιά από πανί». Γιατί αυτό και ποια είναι η ιστορία του?
1: Καταρχήν να πω ότι με τον Χρήστο Θηβαίο μας συνδέει μια βαθιά φιλία πάρα πολλών χρόνων. Είναι από τους πιο στενούς ανθρώπους στη ζωή μου σαν φίλος, όχι μόνο εντός επαγγέλματος, όχι μόνο στο δημόσιο χώρο, αλλά και ιδιωτικά. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω σε ένα αφιέρωμα στο ΚΑΠΑ της Καθημερινής, ένα αφιέρωμα για τα μπουλούκια, βλέπω μια φωτογραφία μιας γυναίκας η οποία ήταν η ίδια ο Χρήστος.
0: Καθόλου τυχαία.
1: Διαβάζω τον υπότιτλο και είναι η Μαρία Παπαδοπούλου, η μητέρα του.
0: Η μητέρα του.
1: Βλέπω μέσα και φωτογραφίες στο αφιέρωμα του Νίκου Θηβαίου, του πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας καταπληκτικός τενορίνος της λυρικής σκηνής, ο οποίος αγάπησε βαθιά τη Μαρία Θηβαίου, την γυναίκα του, παράτησε λοιπόν τη λυρική και έγινε ηθοποιός των μπουλουκιών, γιατί η Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία είναι και αδερφή του γνωστού Παπαδόπουλου, που ήταν ο Πίπι Πύραυλος, ο συνεργάτης του Βέγκου, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για μένα, που ήξερα ότι ο Χρήστος καταγόταν από μια οικογένεια ηθοποιών, και μάλιστα ηθοποιών των μπουλουκιών, που τα μπουλούκια ήταν ένα συγκλονιστικό φαινόμενο θεατρικό, και ας μην ξεχνάμε ότι τα έχει τιμήσει με τον πιο βαθύ και ουσιαστικό τρόπο ο Αγγελόπουλος με το θείασό του, έτσι, που είναι η εξιστόρηση της διαδρομής ενός μπουλουκιού και της αφορμής μέσα από αυτό να υποθούν πράγματα για την ελληνική ιστορία. Λοιπόν, είδα λοιπόν τον Χρήστο, τον μικρό Χρήστο, σαν, σε εισαγωγικά το λέω πάντα, σαν ένα νεογέννητο, έναν θνητό Χριστό, ας πούμε, μέσα στη σκηνή που είναι η σπηλιά από πανί. Γιατί λέει, γεννήθηκα σε μια σπηλιά από πανί, σε μια σκηνή. Του ζήτησα λοιπόν το δικαίωμα να μου επιτρέψει να γράψω για αυτόν, στο δικό του πρώτο πρόσωπο, ένα τραγούδι για την παιδική του εμπειρία από τον μπουλούκι και τους ηθοποιούς γονείς του. Αυτό είναι το τραγούδι «Σπηλιά από πανί».

0: Και πάμε στο τραγούδι «Ο νοητός λύκος». Ποια είναι η ιστορία του?
1: «Ο νοητός λύκος» είναι το τελευταίο κομμάτι, το τέλος του μουσικού έργου, θες να το πεις ορατόριο, θες να το πεις μουσικό δράμα, του ομότιτλου έργου «Ο νοητός λύκος», που βασίζεται στο συγκλονιστικό ποίημα, νομίζω το συγκλονιστικότερο ποίημα, το Magnum Opus του Μάνου Ελευθερίου. Χρόνια ζητούσα από τον Μάνο Ελευθερίου την άδεια να ασχοληθώ με αυτό το αριστούργημα, και ο Μάνος Ελευθερίου με το γνωστό του χιούμορ μου έλεγε σιγά σιγά παιδί μου. Κάποια στιγμή βέβαια του είπα ότι εγώ ξεκίνησα να το κάνω, ξεκίνησα να το δουλεύω, έφτασα σε ένα σημείο, πρόλαβα να ηχογραφήσω με τη φωνή μου έστω και πιάνω τα μελοποιημένα κομμάτια από αυτό το πραγματικά αριστουργηματικό κείμενο, που είναι μια νέκια, μια κάθοδος στον προσωπικό άδη του Μάνου Ελευθερίου, με πολύ χιούμορ, με τραγικά, με πράγματα, και που εν πάση περιπτώσει τελειώνει με αυτό το συγκλονιστικό στίχο «Και κάτω ο κόσμος είναι πάντα η Σμύρνη, πλαστήρας, Βενιζέλος, το γουδί» κλπ. Κλπ. Και αφήνει ως παρακαταθήκη «Ο Σολωμός και ο Κάλβος, η Σελήνη». Ρώτησα τον Μάνο τι είναι η Σελήνη, και μου είπε ότι γι' αυτό η Σελήνη είναι το υποσυνείδητό μας, είναι η σκοτεινή μας πλευρά. Άρα αυτό το υπεριστορικό, εθνικό και προσωπικό που μπαίνει σε αυτό το φοβερό έργο στον νοητό λύκο, το ενωτοποιητικό κείμενο, είναι η πνευματική παρακαταθήκη. Το μελετάτε Διονύση Σολωμό, μελετάτε Κάλβο, και φυσικά το υποσυνείδητο, το κρυμμένο πάθος, η κρυμμένη ψυχοσύνθεση ενός λαού. Στη μελοποίηση πρωτοστατείου Γιώργος Νταλάρας, αλλά συμμετέχουν και οι άλλοι δύο συντελεστές του έργου αυτού. Ο Νταλάρας ήταν ο κεντρικός αφηγητής, δηλαδή το alter ego του ποιητή. Ο Θηβαίος είναι ο άγγελος, ο οποίος τον κατεβάζει στον κάτω κόσμο και μετά μαλώνει μαζί του, γιατί ο ποιητής δεν θέλει να ανέβει πάνω. Και η Μάρθα Φριτζίλα είναι η μάνα του, γιατί μέσα σε αυτό το έργο υπάρχει μια τρομακτική στιγμή, είναι η συνάντηση του ποιητή με την μεθαμένη μητέρα του, κατά την συνάντηση του Οδυσσέα στη δική του Νέκια την Ομηρική, όπου η μάνα του τον προτρέπει να ξανανεβεί στον πάνω κόσμο και να δώσει τη μάχη του, και του λέει «Πολέμησε με το ένα σου φτερό», ότι το άλλο είναι τσακισμένο, και «το φως για τη γενιά μου ήταν γκρίζο». Αυτό είναι το νόημα του νοητού λύκου.

0: Ο Γιώργος Ανδρέου μας έλεγε λίγο πριν ότι ένα από τα τραγούδια που ίσως δεν περίμενε, αν θυμάμαι καλά, να αγαπηθεί τόσο πολύ, είναι «Ο Άγιος ο Έρωτας». Στο τραγούδι αυτό θα πάμε τώρα, από τα χελιδόνια της βροχής. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Να πω καταρχήν ότι αυτό είναι ένα ποίημα του Διονύση Καρατζά, αλλά δεν είναι ένα ποίημα. Όταν ξεκινήσαμε και με τον Διονύση Καρατζά να συνεργαζόμαστε για να κάνουμε να συνθέσουμε ένα κύκλο τραγουδιών για την περίφημη αυτή η ορχήστρα της Πάτρας, τη Μαντολινάτα, την ορχήστρα ανοιχτών εγχώρδων, με τον εκλειπώντα δυστυχώς πια μαέστρο της, τον Θανάση Τσιπινάκη, άλλο έναν αγαπημένο μου άνθρωπο. Τότε λοιπόν κάποια στιγμή είχαμε φτάσει σχεδόν στο τέλος των μελοποιήσεων, αλλά εγώ με το ένστικτο του ανθρώπου που κάτι γκρίνιαζε, κάτι μου έλειπε, φωνάζω λοιπόν τον Καρατζά και του λέω: «Σε παρακαλώ, έλα στην Αθήνα να μου διαβάσεις 2-3 μικρά ποιηματάκια σου και θα βάλω μια μουσική από κάτω για να υπάρχει η φωνή του ποιητή μέσα στο δίσκο». Έρχεται λοιπόν ο Καρατζάς, συνθέτω εγώ ένα κομμάτι που λέγεται «Σαν παιχνίδι», και μέσα εκεί ανάμεσα σε αυτό διαβάζει ο Καρατζάς 3 ποιήματα και μετά μου μπαίνει η ιδέα και λέω: «Μα αφού έχει ακουστεί η φωνή του ποιητή, πρέπει να, με κάποιο τρόπο να ακουστεί και η φωνή του συνθέτη με έναν τρόπο, κάπως». Μετά αλλάζω γνώμη, ωστόσο ο Καρατζάς μου λέει: «Κοίταξε, δεν έχω να σου δώσω κάτι άλλο. Ό,τι ήταν να δώσω το έδωσα, έχω τόσο πολλούς στίχους που σου έχω στείλει, διάλεξε και κάνε αυτό που πιστεύεις ότι ολοκληρώνει το δίσκο». Και εκεί λοιπόν θυμήθηκα τον Ελίτη, ο οποίος Ελίτης είχε συνθέσει αυτό το τρομερό ποίημα από αποσπάσματα από στίχους του Κάλβου, για να αποδείξει πόσο σπουδαίος και μοντέρνος ποιητής είναι ο Κάλβος. Παίρνω λοιπόν τις ποιητικές συλλογές του Διονύση Καρατζά και αρχίζω και διαλέγω, σχεδόν δανταϊστικά μπορώ να πω, στίχους από διάφορα ποίηματα, τα οποία με έναν τρόπο ταιριάξανε και φτιάξαν το σώμα του στίχου που λέει, που είναι ο Άγιος ο Έρωτας. Το γράφω λοιπόν το τραγούδι, το στέλνω στον Τσιπινάκη στην Πάτρα, το κάνουν πρόβα. Του τηλεφωνώ του Καρατζά και του λέω: «Θα έρθω στην Πάτρα το απόγευμα, έλα να ακούσει το τραγούδι». Μου λέει: «Βρήκες, επιτέλους, βρήκες στίχο, έτσι δεν είναι?» Λέω: «Βεβαίως και βρήκα».
0: Πού να ήξερε.
1: Στηνόμαστε, στείνεται η ορχήστρα, εγώ στο πιάνο, πρόχειρα να το ερμηνεύσω, γιατί πίστευα ότι θα το ερμηνεύσει άλλος. Εν τέλει το παίζουμε και ο Καρατζάς έχει μείνει άναυδος. Στην αρχή νόμισα ότι εκνευρίστηκε. Ότι δηλαδή αυτό ήταν η ιεροσιλία που έκανα.
0: Ναι, ότι πήρες κόρφιους στίχους δηλαδή και έκανες ένα κείμενο.
1: Αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι ήταν συγκινημένος και ενθουσιασμένος. Μου λέει: «Μα αυτό είναι μια καταγραφή της ποιητικής μου ζωής και της περσόνας». Και ενώ εμείς λέμε όλα αυτά τα θριαμβευτικά, σηκώνεται το πρώτο μαντολίνο, ένα κορίτσι, το πρώτο μαντολίνο της ορχήστρας και λέει: «Θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Μπορούμε να το ξαναπαίξουμε?» Και το παίξαμε 4 φορές. Εκεί λοιπόν άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό το κομμάτι με κάποιο τρόπο είχε χτυπήσει μια φλέβα. Αυτός είναι ο Άγιος ο Έρωτας που το ερμήνευσα εγώ, και αυτό συνέβη γιατί κάποιοι από τους σημαντικούς και επώνυμους ερμηνευτές που η ορχήστρα και εγώ προσωπικά θέλαμε να μπουν το τραγούδι, δεν το επιλέξανε.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο

0: Το επόμενο τραγούδι είναι από το κινηματογράφο. Το τραγουδά ο Μίλτος Πασχαλίδης, είναι το Μεθύσι και ποια είναι η ιστορία του.
1: Αυτό είναι, ένα από τα λόγια είναι το Οδυσσέα Ιωάννου, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, είναι από το soundtrack μιας πολύ ενδιαφέρουσας και όμορφης ταινίας του Παναγιώτη Καρκανεβάτου, που λέγεται «Καλά κρυμμένα μυστικά, Παύλα Αθανασία». Αυτό το φιλμ έχει παιχτεί πολλές φορές και, στην, και από την ΕΡΤ και από διάφορες πλατφόρμες συνδρομητικές και πιθανόν να το έχει δει αρκετός κόσμος. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Οδυσσέας έγραψε τρεις υπέροχους στίχους και στο soundtrack συμπεριλάβαμε και τα τρία αυτά τραγούδια. Ένα είναι αυτό που διάλεξα σήμερα και άλλα δύο, το ένα είναι τραγουδισμένο από την Γιώτα Νέγκατ, το «Ιόρχη μου», και το άλλο είναι το «Ένα παιδικό φουστάνι» που το τραγούδισε η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το θέμα της ταινίας είναι μια διαδρομή σε δύο χρόνους μιας νεαρής γυναίκας η οποία υποφέρει από ένα έθιμο, πολύ σκληρό έθιμο που υπήρχε στο Νότιο Αιγαίο την εποχή εκείνη, του εξορισμού μιας γυναίκας όταν δεν ήταν παντρεμένη και είχε εμπλακεί σε κάποια ερωτική σχέση με κάποιον του οικογενειακού περιβάλλοντος, εννοώ όχι οικογενειακού περιβάλλοντος από την μεριά του αίματος, με κάποιον γαμπρό, με κάποιον στενό φίλο ή γνωστό. Υπήρχε πολύ μεγάλη και σκληρή τιμωρία ότι την εξορίζαν και την στέλναν σε μια σπηλιά στην άκρη του νησιού, όπου την ταΐζαν εκεί, δεν πέθαινε, αλλά ήταν σαν απόβλητη για πάντα. Αυτό λοιπόν την πολύ ενδιαφέρουσα και σκληρή ιστορία την κινηματογράφησε ο Καρκανεβάτος, και ο Οδυσσέας έγραψε στίχους που μιλούν για το πώς αισθάνονται αυτά τα δύο πρόσωπα, αυτά τα δύο πρόσωπα που είναι παραβατικά μεν υποτίθεται για την κοινότητα, την αυστηρή κοινότητα της εποχής των αρχών του 20ου αιώνα σε αυτό το νησί, και από την άλλη μεριά του πόσο αυτή τους αδυναμία είναι και μια δύναμη ζωής και πόσο τους δίνει μια συμπαντική σύνδεση, γιατί αυτή η μοναξιά της επαφής με τη φύση, με την θάλασσα και με τις απόσταση από την κοινωνική ζωή δίνει και στον άνθρωπο ένα υπερφυσικό σχεδόν φως. Αυτό το φως που υπάρχει στον Παπαδιαμάντη και που έκανε μεγαλοφύτα διγύμνα του Παπαδιαμάντη, ας πούμε, που αναφέρονται σε ένα πολύ μικρό τόπο, δηλαδή στη Σκιάθο, σε ένα πολύ μικρό νησί, και όμως πίσω τους υπάρχει ένα ολόκληρο σημαντικό τοπίο.

0: Είμαστε εδώ μαζί στην εκπομπή 7 τραγούδια, θα σου πω και λίγα παραπάνω, στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ με τον Γιώργο Ανδρέου. Και το τελευταίο μας τραγούδι θα είναι το «Λιμάνι» από τα «Μυστικά σημάδια» με ερμηνεύτρια την Αναστασία Μουτσάτσου.
1: Η Αναστασία είναι αγαπημένη μου φίλη. Γνωριστήκαμε αρχές του 90 όταν κάποιες τότε εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων ζητούσαν από νέους καλλιτέχνες να φτιάξουν μικρές ομάδες και να παίξουν σε διάφορα κρυμμένα σημεία της αθηναϊκής μεγαλόπολης. Σε πλατείες, μικρές γωνιές, σε σταυροδρόμια. Έτσι λοιπόν η Αναστασία τραγούδησε. Εγώ έπαιξα πιάνο και ο Γιώργος Μαγλάρας, ο σπουδαίος αυτός μουσικός, έπαιξε βιολί. Και παίξαμε 15-20 φορές σε διάφορα μέρη της τότε Αθήνας, που και τώρα κάποια από αυτά παραμένουν σχετικά άγνωστα. Παίζοντας, εγώ άκουγα την Αναστασία, την άκουγα, τη μάθαινα και κάποια στιγμή μου φέρνει μια σειρά από τραγούδια που σκεφτόταν να είναι ο επόμενος της δίσκος. Και μου λέει, τι γνώμη έχεις? Και της λέω, άσε, θα σου κάνω εγώ ένα δίσκο. Πηγαίνω λοιπόν στον Πορτοκάλουγλου, μου λέει ο Πορτοκάλουγλου ότι κοίτα να δεις, για σένα, μου λέει, είμαστε πολύ φίλοι με τον Νίκο, για σένα, ό,τι θέλεις θα σου δώσω αρχή από πράγματα που είναι σκέψεις μου, είναι κάποια τραγούδια μισοτελειωμένα, κάνα δύο που μου αρέσουν, μου δίνει κάτι κασέτες. Ψάξε και ό,τι σου αρέσει, μου λέει, το φτιάχνουμε. Διαλέγω λοιπόν τον Πορτοκάλουγλου 4 τραγούδια. Διαλέγω και από τον Μανώλη Γαλιάτσου άλλα 4. Βάζω και εγώ 4. Και από τον δίσκο αυτόν βγήκανε και το «Λιμάνι» που θα ακούσουμε εδώ, και το τραγούδι «Μυστικά σημάδια» του Νίκου του Πορτοκάλουγλου, και το «Όλα τα δύσκολα», άλλο ένα λαϊκό τραγούδι μου, το οποίο επίσης αγαπήθηκε. Ο δίσκος αυτός λοιπόν αγαπήθηκε πάρα πολύ και έδωσε στην Αναστασία μια δυναμική. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν ένας από τους δίσκους που έδειξε και σε εμάς, στη γενιά μου δηλαδή, ότι μπορούμε να επιστρέψουμε με έναν τρόπο δημιουργικό στο λαϊκό τραγούδι και χωρίς κόμπλεξ να κάνουμε πράγματα που μπορεί να αγαπάει ο κόσμος και να είναι πολύ, να είναι όμορφα τραγούδια, να είναι τραγούδια που τα λέω εγώ τραγούδια λειτουργικά. Πιστεύω ότι το «Λιμάνι» είναι ένα τέτοιο τραγούδι και το αγαπώ επιπλέον γιατί ήταν το αγαπημένο τραγούδι της μητέρας μου.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο Ανδρέου και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή και μοιράστηκε μαζί μας τραγούδια του αλλά και τις ιστορίες των τραγουδιών του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι οι ακροατές να χαρούν, να ευχαριστηθούν και τις ιστορίες και τα τραγούδια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Γεια σας.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μία ώρα με ελληνικά διεθνή, μελωδίες που ερμήνευσαν καταξιωμένοι καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, Julie London, Brenda Lee, Walkabout, Nat King Cole, Connie Francis, George Moustaki και πολλοί άλλοι, και φέρουν την υπογραφή μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Καλή σας ακρόαση!

Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Είπε η Παπαγιώργου, σας κρατά συντροφιά στο μικρόφωνο. Ο Τρίφωνας Δημόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Σας κρατάμε συντροφιά με καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής που ερμηνεύουν συνθέσεις με ελληνικό χρώμα.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσουμε τον Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα κινηθούμε στη χορευτική πλευρά της jazz, εκεί όπου ο αυτοσχεδιασμός συναντά τα blues, το gospel, τη soul και το rhythm and blues. Πρόκειται για τον χαρακτηριστικό ήχο της soul jazz με το Hammond, το βιμπράφωνο και τα πνευστά να περνούν στο προσκήνιο, ενώ το δυνατό groove αναδεικνύει το χορευτικό χαρακτήρα του είδους. Πολλές από αυτές τις ηχογραφήσεις έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς στη βρετανική mod σκηνή και αργότερα βρήκαν νέο κοινό μέσα από τις μουσικές επιλογές των DJs, της jazz dance και της acid jazz. Στο σημερινό δίωρο θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή από το Boogaloo και τη Latin Soul της δεκαετίας του 60 μέχρι το jazz funk της δεκαετίας του 70. Ξεκινήσαμε με τον βιμπραφωνίστα Johnny Lytle και το κομμάτι The Man από το άλμπουμ The Loop του 1966. Ο Lytle, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του ως drummer δίπλα στον σπουδαίο Ray Charles, κέρδισε αργότερα το προσωνύμιο Fast Hands χάρη στην εντυπωσιακή του ταχύτητα στο βιμπράφωνο και την σπάνια ικανότητά του να κρατά ζωντανό το groove, στοιχεία που έγιναν βασικά γνωρίσματα του ήχου του. Στη δισκογραφική του διαδρομή συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα όπως ο Τζόνι Γκρίφιν και ο Μπόμπι Τίμονς, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι τον πλαισιώνουν ο Μίλτ Χάρις στο όργανο και ο κορυφαίος Γουίντον Κέλι στο πιάνο. Συνεχίζουμε και ακούμε τον Charles Erland στη σύνθεση Λίθα από το άλμπουμ Black Drops, κυκλοφόρησε από την Prestige το 1970. Ο Charles Erland ξεκίνησε αρχικά ως σαξοφωνίστα στο πλευρό του έμπειρου Jimmy McGriff, ο οποίος έγινε και η αφορμή για να γνωρίσει από κοντά το Hammond B3 organ, να αρχίσει να πειραματίζεται με τα πλήκτρα του οργάνου στα διαλύματα μεταξύ των συναυλιών. Τα δυναμικά groove του χάρισαν δίκαια το προσωνύμιο The Mighty Burner, ενώ στο κομμάτι που ακούμε τον συνοδεύουν κορυφαίοι σολίστα της σκηνής όπως ο Jimmy Heath στα σαξόφωνα, ο Virgil Jones στην τρομπέτα και ο Maynard Parker στην κιθάρα.

Εδώ είμαστε, ακούσαμε λίγο πριν τον Charles Kynard στο κομμάτι Zebra Walk, μια δική του σύνθεση από το άλμπουμ Ουατού Γαζούι, Beautiful People, κυκλοφόρησε από την Prestige το 1971. Ένα δυνατό soul jazz άλμπουμ με τον Charles Kynard στο όργανο και στο ηλεκτρικό πιάνο, τον Rusty Bryant στο τενόρο σαξόφωνο, τον Melvin Sparks στην κιθάρα και τον Idris Muhammad στα τύμπανα. Μια λιγότερο γνωστή πλευρά του είναι ότι παράλληλα με τη μουσική εργαζόταν σταθερά ως εκπαιδευτικός παιδιών με ειδικές ανάγκες. Και περάσαμε στον τροπετίστα Donald Byrd με το Street Lady από το ομώνυμο άλμπουμ της Blue Note του 1974, σημαντικός εκπρόσωπος του hard bop αλλά και πρωτοπόρος της jazz εκπαίδευσης. Ο Byrd στρέφεται εδώ προς το jazz funk με την παραγωγή και την ενορχίστρωση του Larry Mizell. Μαζί του ακούμε τον David T. Walker στην κιθάρα, τον Chuck Rainey στο μπάσο και τον Harvey Mason στα τύμπανα.

Ακούσαμε λίγο πριν τους Young Holt Trio, που αργότερα έγιναν γνωστοί ως Young Holt Unlimited, στο Wack Wack από το ομώνυμο άλμπουμ του 66. Ακολούθησε ο τρομπονίστας Sky Whitney με το Time Is On My Side από ένα single της Verve του 1963. Πρόκειται για την πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού, πριν το ερμηνεύσουν η Irma Thomas και λίγο αργότερα οι Rolling Stones. Και τώρα ακούμε τον οργανίστα Ruben Wilson στο Inner City Blues από το άλμπουμ The Sweet Life, που κυκλοφόρησε το 1972 από την Groove Merchant. Ο Ruben Wilson, ένας από τους νεότερους οργανίστες της soul jazz που υπέγραψαν στην Blue Note στα τέλη της δεκαετίας του 60, μεταφέρει εδώ στο Hammond το εμβληματικό τραγούδι διαμαρτυρίας του Marvin Gaye σε μια δυνατή οργανική funk εκτέλεση.

Λοιπόν, ακούσαμε λίγο πριν τον Χάρι Μπελαφόντε στο Big Boat Up the River από το album Ballads, Blues and Boasters του 1964 για την RCA Victor. Ο Χάρι Μπελαφόντε, ως γνωστόν, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της Καλύψο. Εδώ βέβαια στρέφεται στις αμερικανικές folk και blues ρίζες. Αμέσως μετά ακούσαμε τον περίφημο οργανίστα Brother Jack McDuff στο Hot Barbecue από το ομώνυμο άλμπουμ της Prestige του 1966. Στην κιθάρα ήταν ο νεαρός τότε George Benson. Πριν από τη διεθνή επιτυχία του και από το groove του Hammond, περάσαμε στην κορνέτα του Nat Adderley και το Man Child από το άλμπουμ Saying Something της Atlantic, επίσης του 1966, νεότερος αδερφός του Cannonball Adderley. Ο Nat ξεχώρισε για τον ήχο της κορνέτας του, ενώ υπήρξε και ο συνθέτης του περίφημου Work Song.

Αυτός ήταν ο σαξοφωνίστας Willis Gator Jackson με το κομμάτι Swimming Home Baby, γνωστό και ως Fruitcake, σε παραγωγή του Creed Taylor, κυκλοφόρησε από τη Verve το 1964 ως μια εξαιρετική soul jazz και rhythm and blues ομοιοκαταληξία αφιερωμένη στο κλασικό Coming Home Baby. Και συνεχίζουμε με τον θρυλικό βιμπραφωνίστα της Latin Jazz, Carl Jader, και το Evil Ways από το album Jader που κυκλοφόρησε από τη Fantasy το 1971. Πρόκειται για μια jazz funk διασκευή της σύνθεσης του Clarence Sonny Henry, η οποία ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Willy Bobo το 1967 και έγινε παγκόσμια γνωστή επιτυχία 2 χρόνια αργότερα μέσα από την εκτέλεση των Santana.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με τον δεξιοτέχνη κιθαρίστα της Soul Jazz Boogaloo Joe Jones και τον Games από το πρώτο του άλμπουμ, το Introducing the Psychedelic Soul Jazz Guitar of Joe Jones. Κυκλοφόρησε από την Prestige το 1968, μια σύνθεση και πάλι του Nat Adderley, ηχογραφημένη στο στούντιο του θρυλικού Rudy Van Gelder, με τον Limerick Knowles Jr. στο όργανο, τον Alexander Witherspoon στο ηλεκτρικό μπάσο και τον Bud Kelly στα drums. Και κάπως έτσι να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα για άλλη μια φορά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στη χορευτική Soul Jazz και το Jazz Funk Groove.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.co. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε soul jazz και mod jazz, ηχογραφήσεις από τις δεκαετίες του 60 και του 70, αλλά και νεότερα jazz dance grooves, με το Hammond, την ηλεκτρική κιθάρα, το σαξόφωνο και τα κρουστά να έχουν τον πρώτο λόγο. Εδώ η jazz συναντά το funk, τη latin μουσική και το rhythm and blues μέσα από κλασικά κομμάτια αλλά και λιγότερο γνωστές ηχογραφήσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα με τον τροπετίστα Donald Band και το κομμάτι Mustang από το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την Blue Note το 1967, ένα εκρηκτικό hard bop θέμα με μπουγκαλού ρυθμό στο οποίο ξεχωρίζουν ο Hank Mobley στο τενόρο σαξόφωνο και ο McCoy Tyner στο πιάνο. Και συνεχίζουμε και ακούμε τον κιθαρίστα Eddie Roberts με το σχήμα Fire Eaters στο Lope Song από το άλμπουμ Burn του 2011, μια σύγχρονη jazz-funk εκδοχή της σύνθεσης του πιανίστα Eddie Rush.

σαν στο κινηματογραφικό ήχο των James Taylor Quartet με το Blow Up, το πρώτο του single που μας μεταφέρει στη βρετανική acid jazz σκηνή όπως αυτή διαμορφωνόταν στα τέλη της δεκαετίας του 80. Νωρίτερα ακούσαμε τη γεμάτη ενέργεια ζωντανή εκτέλεση του Ramsey Lewis Trio στο A Hard Day's Night των Beatles, ηχογραφημένη το 1965 στο περίφημο Club Lighthouse στο Hermosa Beach της Καλιφόρνιας, και στη συνέχεια ο χαρακτηριστικός ήχος του Jimmy Smith στο The Cut του 1964, η αριστουργηματική ενορχίστρωση του Lalo Schifrin έδωσε στο Hammond B3 του Jimmy Smith τη δύναμη μιας ολόκληρης Big Band, καταφέροντας να οδηγήσει το ομώνυμο άλμπουμ μέχρι τη 12η θέση των αμερικανικών pop

Να πούμε ότι ακούσαμε τους Wayne Powell Octet με το Tootsie λίγο πριν από το album Place Hallucination του 1965, μια σπάνια ηχογράφηση από τη σκηνή του Los Angeles με το βιμπράφωνο του Wayne Powell να δίνει τον τόνο. Αμέσως μετά περάσαμε στον οργανίστα και τραγουδιστή Billy Hawks με το Oh Baby I Believe I'm Losing You από το album Heavy Soul του 1968, ένα δυνατό μείγμα blues, soul και jazz που αγαπήθηκε αργότερα και από τη βρετανική acid jazz σκηνή. Και τώρα ακούμε τους Quartet Trebien με το Boss Trebien από το ομότιτλο άλμπουμ του 64, το συγκρότημα από το Σεν Λούις με επικεφαλής τον πιανίστα Τζίτερ Τόμσον συνδυάζει το πιάνο και το σταθερό ρυθμό με Latin κρουστά, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερα χορευτικό jazz ήχο.

958. ΕΡΤ 3. Σταθμός των πολιτισμών.

Ακούσαμε τους Billy Larkin and the Delegates στο Don't Stop με το Hammond του Billy Larkin να οδηγεί τα πνευστά και τον έντονο ρυθμό. Συνεχίζουμε με τον σαξοφωνίστα Willis Jackson στο Brother Ray, σύνθεση του Ray Barreto από το άλμπουμ Gator's Groove. Κυκλοφόρησε το 69 από την Prestige. Στο πλευρό του Willis Jackson βρίσκονται ο Jackie Ivory στο όργανο, ο Bill Jennings στην κιθάρα και ο Richard Landrum στα κόγκας.

πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε με τον πιανίστα Eddie Kelly και τον σπουδαίο σαξοφωνίστα Pharoah Sanders στο κομμάτι You Got To Have Freedom από το άλμπουμ του 78 And Kelly and Friend, με τον Peter Barsey στο μπάσο και τον Eddie Marshall στα drums. Και κάπως έτσι κλείνουμε με τον τίτλο του κομματιού να δίνει το μήνυμα You Got To Have Freedom. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά και εμπνευσμένα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές. Να έχετε μια όμορφη

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Πώς του ήρθε στο μυαλό τώρα εκείνο το ζευγάρι, σύμβολο της νιώτης, του έρωτα, του μάταιου, της νύχτας και του μπαλκονιού, των όρκων που ακούμπησαν πάνω στον ουρανό και ας επέμενε εκείνη. Όχι, μην παίρνεις όρκο στο φεγγάρι το άστατο που με το μήνα αλλάζει κάνοντας το γύρο του, μήπως και η αγάπη σου αλλάξει σαν κι αυτό. Μια άλλη Ιουλιέτα πάλι είπε: «Θέλω να ζήσω σε αυτό το όνειρο που με μεθάει και αυτή τη μέρα γλυκιά φλόγα σε φυλάω στην ψυχή μου σαν θησαυρό. Αυτή η μέθη της νιώτης δεν διαρκεί αλίμονο παρά μόνο μία μέρα. Μετά έρχεται η ώρα που κλαίμε. Η καρδιά υποκύπτει στον έρωτα και η ευτυχία φεύγει χωρίς επιστροφή. Θέλω να ζήσω μακριά από το μελαγχολικό χειμώνα. Άσε με να κοιμηθώ και να αναπνεύσω το άρωμα του τριαντάφυλλου πριν το ξεφυλίσω. Αχ, γλυκιά φλόγα, μείνε στην ψυχή μου σαν γλυκός θησαυρός για πολύ καιρό ακόμα».

0: Τον ήχο φροντίζει η Ζωή Μούσιου, η Μαίρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας κάτω από μπαλκόνια και κρυφακούει λόγια εραστών, μονολόγους, άριες ή έστω ένα «You and me, babe, how about it?» «Εσύ κι εγώ, μωρό, τι λες?»
1: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

Διάσημες οι σκηνές των μπαλκονιών, των παραθύρων, κορίτσια παγιδευμένα μέσα τους, αγόρια να σκαρφαλώνουν, ρίξε τα μαλλιά σου για να ανέβω, φωνάζουν, και εκείνες να υπακούνε. Πόσο πονάει άραγε αυτό το μονοπάτι, αυτή η σκάλα από μπούκλες, αυτό το σκαρφάλωμα πάνω σε μαλλιά. Αν ρωτούσαμε τη Ραπουνζέλ, θα έλεγε ίσως, ανάλογα ποιος ανεβαίνει, η κακιά μάγισσα ή ο αγαπημένος της. Κανένας από τους δύο. Μεριάστε να περάσει ο Μάρκος Μελικών, α, και ο Σιντ Μπάρετ.

Αν τα μαλλιά δεν παίρναν δύναμη από το κορμί μας, μα του δίναν, θα ήταν ρίζες και εμείς θα ήμασταν δέντρα ντεστραμμένα. Θα ήμασταν κάτι. Τώρα δεν είμαστε άλλο από μια θέληση να είμαστε κάτι. Αργύρης Χιόνης. Ναι, αυτό είμαστε, παραδέχεται ο μελωδικός διαβάτης. Μια θέληση για κάτι. Μια θέληση να είμαστε κάτι. Μια γέφυρα, ας πούμε. Ένας τρόπος να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα σε ένα μπαλκόνι και σε ένα δρόμο.

Μία μετέωρη κυρία. Βρέχει. Μία κυρία εξέχει στη βροχή μόνη πάνω σε ένα κυβέρνητο μπαλκόνι. Κι είναι η βροχή σαν νύκτος. Κι είναι η κυρία αυτή σαράγισμα στη γυάλινη βροχή.

Το βλέμμα της βαδίζει στη βροχή, βαριές πατημασιές καημού το βροχινό του δρόμο γεμίζοντας. Κοιτάζει κι όλο αλλάζει στάση, σαν κάτι πιο μεγάλο της, έναν υπέρβλητο να έχει σταθεί μπροστά σε εκείνο που κοιτάζει.

γέρνει λοξά το σώμα, παίρνει την κλίση της βροχής. Χοντρή σταγόνα μοιάζει. Όμως το ανυπέρβητο μπροστά της πάντα. Είναι η βροχή σαν δίψη. Κοιτάζει, ρίχνει τα χέρια έξω από τα κάγκελα, τα δίνει στη βροχή, πιάνει σταγόνες. Φαίνεται καθαρά η ανάγκη για πράγματα χειροπιαστά. Κοιτάζει και ξαφνικά, σαν κάποιος να της έγνεψε όχι, κάνει να πάει μέσα. Πού μέσα, μετέωριος εξήχε στη βροχή και μόνη, πάνω σε ένα κυβέρνητο μπαλκόνι.

Τώρα γέμισε με βροχή το μπαλκόνι, ακυβέρνητο μοιάζει και κοίτα πως ταιριάζει με το μόνι, μια γυναίκα μόνη, μια μετέωρη κυρία, ενώ η βροχή στην χορό γύρω της. Και ο Νικόλας Άσημος τα έβαλε με ένα μπαλκόνι, σαν άλλος Ρωμαίος από κάτω προσπαθεί να παρασύρει. Και εδώ ταιριαστεί η ομοιοκαταληξία, έλα να φύγουμε από εδώ, πώς να σε τουμπάρω, με παίρνουν για φρικιό.

Όλα τα ξέρουν τα μπαλκόνια, μα δεν τα μαρτυράνε. Ακούν εξομολογήσεις, βλέπουν κλειδιά και ραβασάκια να πετάνε σκαλωμένα σε μανταλάκια, ανάβουν λαμπάκια μέσα στις γλάστρες για να βλέπεις ποιος ξημερώνεται στο δικό σου στενό. Ξέρουν ότι εσύ πέταξες το κανάτι στον υποψήφιο γαμπρό από κάτω, εσύ πέταξες και την ερόμπαλα όταν ήσουν παιδί. Τι άλλο κάνουν τα μπαλκόνια? Αποκωδικοποιούν σφυρίγματα. Όχι, δεν είναι η τροχέα, ο έρωτας είναι.

Μπαλκόνια που ακούνε σ' αγαπώ, μπαλκόνια που χαμογελάνε, γαργαλιούνται τα γεράνια στη γλάστρα και οι βασιλικοί όταν χαϊδεύονται και μας χουβολάει η γειτονιά, αλλά μπαλκόνια λειτουργούν σαν καμουφλάζ για τις μέσα καμαρούλες, όπως λέει και ο Οδυσσέας Ελίτης, μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας πνίγει από παντού, παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάριδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά.

Η βεράντα Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου. Αυτή η βεράντα που περάσαμε ένα βράδυ, κατάμονη, μες στην ερημωμένη πόλη, αυτή η βεράντα μες στο καλοκαίρι, είναι η μόνη ανάμνηση που απόμεινε τώρα που ο άνεμος σηκώνεται και φέρνει σκόνη. Ναι, και σκόνη έχει ένα μπαλκόνι και αναμνήσεις και θέα στο τίποτα ή σε μια άλλη ζωή απέναντι. Έχει και φτερωτούς επισκέπτες, περιστέρια, σπουργίτια, κουτσουλιές, μια κάλτσα που αυτομόλυσε, που παράπεσε από την μπουγάδα του από πάνω. Εδώ τεινάζονται οι κουβέρτες, κατρακυλούν τα ψίχουλα από τα τραπεζομάντιλα. Α, και ένα χελιδόνι. Αλίμονα δεν έρθει στο μπαλκόνι.

Τα τρομερά μπαλκόνια. Τα καλοκαίρια τα μπαλκόνια μοιάζουν με καράβια, έτσι όπως ξεδιπλώνουν τα πρωινά τις τέντες τους και ο άνεμος παίζει με τα πολύχρωμα πανιά τους. Από κάτω ξεπροβάλλουν χοντρές νοικοκυρές, παιδιά που ξεφωνίζουν, άντρες αμήχανοι που μιλούν στα κινητά, πετούν τα τσιγάρα τους στην άσφαλτο και φτύνουν. Από την μπαλκονόπορτα βγαίνει ένας πλοίαρχος, φοράει καπέλο και χρυσά σιρίτια, σκύβει στα κάγκελα, κανείς δεν τον προσέχει. Τότε μου φαίνεται πως ξεκολλούν οι βεράντες, πετούν αργά καμαρωτές σαν τις φρεγάτες ή σαν τα παλιά ζέπελιν πάνω από την πόλη. Οι ανίκοι στο μεταξύ απλώνουν την μπουγάδα, δροσίζουν τα μοσαϊκά, ποτίζουν τις γλάστρες, μαλώνουν δυνατά. Κανείς δεν συνειδητοποιεί το μυστικό ταξίδι, ούτε τη θέα ή τη χαρά της πτήσης ή ακόμα τη λαχτάρα της επιστροφής. Κάθονται στα μπαλκόνια, ανίδεοι, εφησυχασμένοι, με την ψευδαίσθηση της απόλυτης ακινησίας, ενώ από κάτω γυρίζουν αθόρυβα οι προπέλες, ενώ κάθε τόσο τελειώνει μια ωραία εκδρομή. Κατερίνα Καριζώνη.

μικρά μπαλκόνια με κρεμασμένα γέλια στα σκοινιά τους έχουν μεγάλες ιστορίες να πουν και ας βιάζονται τα τραγούδια να τις συντομεύσουν.

Όχι, ας μην κλείσουμε έτσι. Ας κλείσουμε με μια γιορτή. Όσο μικρά κι αν είναι, γιορτάζουν αν θέλουν τα μπαλκόνια. Τώρα, όσο ακόμα βρίσκουμε απάγιο και δροσιά στην αγκαλιά τους. Τα πιο ωραία μπαλκόνια είναι εκείνα που γεμίζουμε φίλους και ποτήρια και πιατάκια που δεν ξέρεις πού να τα κουμπίσεις. Είναι οι μουσικές που ξεχύνονται στη γειτονιά. Είναι οι προσκλήσεις, οι καλημέρες, όχι με μηνύματα ή τηλέφωνα με φωνή. Τι κάνεις, παίρνα για ένα καφέ, παίρνα για να μοιραστούμε τη χαρά του μπαλκονιού.

τον ήχο φρόντισε η Ζωή Μούσιου, η Μάρα Τσικάρη ήταν στην παρουσίαση και επιμέλεια. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε ένας περαστικός τραγουδιάρης που βάλθηκε να ντύσει μουσικά, μια διαδρομή, μια ώρα, με σκηνικό το ένα μπαλκόνι, καλοκαιρινό κατά προτίμηση, με λίγες γλάστερς και θέα σε έξω και μέσα τοπία. Αυτά είχε να πει και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Περίκλης Κλιγκόπουλος στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Έλεγα να σας πάω σε μια ιστορική και ζωντανή κομμόπολη της Κορινθίας, χιλιομόδη, χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρων μέσα σε μια καταπράσινη κοιλάδα, αποτελεί την πρωτεύουσα της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων. Έχει πληθυσμό μόλις 1.500 κατοίκους, ενώ απέχει 17 χιλιόμετρα από την Κόρινθο.

Η αρχαία Τενέα βρίσκεται στην περιοχή, όπως σας είπα, του Χιλιομοδίου, ενώ οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν φέρει στο φως μοναδικά ευρήματα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί αρχίσαμε τη σημερινή μας συνάντηση με τους 1000 Modes, από τα πιο επιτυχημένα και αναγνωρίσιμα ελληνικά stoner σχήματα, με καριέρα διεθνή, τολμώ να πω, και εκατοντάδες ζωντανές εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Danny G, ο Γιάννης S, George T, Labros G, και εμείς μεταδώσαμε το κομμάτι το οποίο ονομάζεται Εκένωση ή αλλιώς άδειασμα, τουλάχιστον στα γαλλικά.

Από το πολύ σιγανό πιανίσιμο έως το πολύ δυνατό φορτίσιμο και μια σταδιακή αύξηση της έντασης από κρεσέντο στη σταδιακή μείωση αυτής δι decrescendo. Μιλάμε για ρυθμό, μιλάμε και για δυναμισμό, καθώς αποτελούν τα δύο θεμελιώδη αυτά στοιχεία που δίνουν στην ζωή κίνηση και συνέστημα όσον αφορά τη μουσική. Ο ρυθμός οργανώνει το χρόνο, ο δυναμισμός καθορίζει την ένταση και την ενέργεια των ήχων. Και μαζί με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέραμε, ο ρυθμός δηλαδή και ο δυναμισμός, μεταμορφώνουν μία απλή διαδοχή από νότες σε μία καθηλωτική ακουστική εμπειρία. Ρίο Φουκόη, ένα σπουδαίος Ιάπωνας πιανίστας της jazz με έδρα το Σαπόρο του Χοκάιντο, έγινε παγκοσμίως γνωστός, να πούμε, για το εκφραστικό, λυρικό καθώς και δυναμικό του παίξιμο. Το εντυπωσιακό είναι ότι ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο στην ηλικία των 22 ετών, γεγονός που θεωρείται πολύ αργά για έναν μουσικό, αν θέλετε, του επίπεδου του. Αυτοδίδακτος, μεγαλώσε παίζοντας ακορντεόν, το 1970 αφοσιώθηκε στο jazz πιάνο, μελέτησε μόνος του θρύλους όπως ο Bill Evans και ο McCoy Tyner, και φυσικά έχουμε το αριστουργηματικό Scenery μόλις το 1976 που ηχογράφησε το ντεπούτο άλμπουμ του, το οποίο μέχρι και σήμερα θεωρείται μνημείο της ιαπωνικής jazz. Μέσα από το Scenery εμείς μεταδώσαμε το Early Summer.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Αυτός ήταν ο Fat John με το κομμάτι How You Feel. Το 2004 κυκλοφόρησε ένας εξαιρετικός δίσκος με το όνομα Samurai Champloo από τον Fat John ή αλλιώς τον John Erin Marshall. Είναι ένας από τους πιο σεβαστούς και σημαντικούς παραγωγούς της underground hip-hop καθώς και της instrumental jazz-hop σκηνής. Γεννημένος στο Cincinnati του Οχάιο, ξεκίνησε την καριέρα του ως μέλος του θρυλικού hip-hop σχήματος 5Ds, αλλά η σόλο πορεία ήταν αυτή που τον καθιέρωσε ως πρωτοπόρο του χαλαρωτικού, θα λέγαμε, ατμοσφαιρικού ήχου που σήμερα αποκαλούμε low-fi hip-hop.

Class Beans, ένα άκρος ατμοσφαιρικό και μυστηριώδες, τολμώ να πω, ψυχεδελικό instrumental trio από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Σχηματίστηκαν δηλαδή το 2020 από τον Ινδο-Αυστραλό μουσικό Ραγιάν Σίλβα. Έγιναν γρήγορα παγκόσμιο έτσι φαινόμενο χάρη στο μοναδικό τους ήχο και την ενιγματική τους εμφάνιση, καθώς εμφανίζονται στη σκηνή φορώντας χρυσοπίκυλτες μάσκες, χειροποίητες που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο. Η μουσική τους είναι ένα υπνοτικό κράμα από vintage ψυχεδέλεια, surf rock και funk, βασισμένο σε ζωντανά όργανα και φυσικά DIY, do it yourself, ηλεκτρονικά στοιχεία. Το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι η χρήση παραδοσιακών ινδικών κλιμάκων και μελωδιών. Ο Ραζάν Σίλβα έχει δηλώσει ότι η έμπνευσή του έρχεται από τις ινδικές ρίζες του πατέρα του, καθώς και από τις αναμνήσεις του από το The Concert for George, το αφιέρωμα δηλαδή στον George Harrison με τους Ραβί και Ανούσκα Σανκάρ, τις ταινίες του Bollywood αλλά και τα blues.

Σύμπραξη, συνδημιουργία, αυτή ήταν η Karma Sen, ένα εξαιρετικό ψυχεδελικό σχήμα με έδρα το Λονδίνο. Παντρεύει την παραδοσιακή μουσική της Νότιας Ασίας με τη δυτική κουλτούρα και κυρίως να πούμε ότι το σχήμα αυτό προσδιορίζεται έως Χιντουστάνι ψυχεδελικό, συνδυάζοντας την ινδική πακιστανική αυτή μουσική παράδοση των ράγκας, τον σουφικό μυστικισμό, με τον παραμορφωμένο αυτό το φάζι ήχο της δεκαετίας των 60's. Να πούμε πως επικεφαλής και ιδρυτής του σχήματος είναι ο Σαμέρ Καν, στα φωνητικά, στην κιθάρα, στο αρμόνιο. Ο Καν έχει εκπαιδευτεί επίσημα στην πακιστανική κλασική σχολή Σαμ Γκαουρασί Γκαρανά. Είναι μια μουσική γενιά με ιστορία 600 ετών που περνάει από δάσκαλο σε μαθητή, μαζί με τον βραζιλιάνο σιτάρα οργανοπαίχτη Ροντρίγκο Μπουργάνος και την υπόλοιπη μπάντα παίρνουν αυτές τις όμορφες μελωδικές δομές από τα ράγκας και τις μεταμορφώνουν με εφέ κιθάρας, αναλογικά synthesizer. Ανάμεσα στους φανατικούς θαυμαστές του συγκεκριμένου σχήματος, τον Karma Sen, συγκαταλέγεται και ο θρυλικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page.

ένα από τα πιο επιδραστικά και πρωτοποριακά σχήματα της σύγχρονης μουσικής ιστορίας, θα μου επιτρέψετε να πω. Σχηματίστηκαν το 1988 που αλλού στο Bristol της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, από τους Robert 3D Del Naja, τον Daddy G, τον Marshall και τον Adrian Mushroom. Θεωρούνται οι πατέρες του μουσικού είδους της trip hop, αν και οι ίδιοι δεν αγάπησαν ποτέ αυτόν τον όρο, γενικότερα δεν μπαίνουν έτσι σε πλαίσια και δεν τους αρέσουν καθόλου οι ετικέτες. Είναι ένα μοναδικό κράμα η μουσική τους, από ένα υπνοτικό μοσαϊκό, ένα σκοτεινό ήχο, ένα down tempo hip hop, μια ατμοσφαιρική jazz dub reggae με τις ιδιαίτερες μπασογραμμές. Υπάρχει όμως βέβαια και αυτή η post-punk ενέργεια, καθώς και τα soul υπέροχα φωνητικά. Τρία άλμπουμ σταθμοί, Blue Line φυσικά, Protections και το Mezzanine. Πρόσφατα στις 29 Ιουλίου του 2026 οι δύο βασικοί δημιουργοί των Massive Attack, ο Robert Del Naja και ο Daddy G, δηλαδή ο Marshall, αποκλείστηκαν επαόριστον από την είσοδο και τις εμφανίσεις στη Σιγκαπούρη, μιας και ύψωσαν την Παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Πριν το τέλος δηλαδή της συναυλίας, οι Massive Attack ξεδίπλωσαν τη σημαία, ενώ ένα μέλος φώναξε Free Palestine μαζί με ένα μεγάλο μέρος του κοινού, όπου ανταποκρίθηκε με συνθήματα. Μετά τη συναυλία, τα μέλη του συγκροτήματος προσήχθησαν και ανακρίθηκαν ξεχωριστά από την αστυνομία της Σιγκαπούρης. Μάλιστα έγινε έρευνα και στα δωμάτια του ξενοδοχείου τους και τους κατασχέθηκαν προσωρινά τότε τα διαβατήριά τους. Η χώρα, η Σιγκαπούρη δηλαδή, είναι γνωστή για την εξαιρετικά αυστηρή νομοθεσία της σχετικά με τη δημόσια έκφραση και τις συναθρήσεις, καθώς απαγορεύεται ρητά η δημόσια ανάρτηση ξένων σημαίων ή πολιτικών συμβόλων δίχως ειδική άδεια. Η αντίδραση των Massive Attack ποια ήταν? Εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση αμέσως μετά, δηλώνοντας έκπληκτοι και απογοητευμένοι, χαρακτήρισαν την εμπειρία σουρεαλιστική και συμπλήρωσαν πως δεν φανταζόμασταν ότι το να κρατάμε απλώς τη σημαία ενός κυρίαρχου κράτους που αναγνωρίζεται από 157 χώρες στην Παλαιστίνη θα παραβίαζε κάποιο νόμο. Είμαστε περήφανοι για αυτή την αυθόρμητη έκφραση αλληλεγγύης, καθώς καλούμε την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να επιτρέπει στους πολίτες της την έκφραση συνείδησης χωρίς το φόβο κρατικής δίωξης.

Extra, ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 2010 από την Strut Records με το όνομα Rising Sun. Να πούμε ότι η Soul Jazz Orchestra είναι από τα πιο δυναμικά και πολυσυλλεκτικά instrumental σχήματα της Global Funk, Afrobeat και Jazz σκηνής. Σχηματίστηκαν το 2002 στην Οτάβα του Καναδά και καθοδηγούνται από το συνθέτη και πολυοργανίστα Pierre Sretien. Το μουσικό τους χαρμάνι, αλλιώς το μυστικό τους, είναι πως έχουν την ικανότητα να ενώνουν μουσικές παραδόσεις από διαφορετικές γωνίες του πλανήτη, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά vintage αναλογικό εξοπλισμό για να πετύχουν τον αυθεντικό ήχο των 60s και των 70s. Στη μουσική τους θα αντιληφθείτε το Afrobeat και High Life, τις επιρροές δηλαδή τις έντονες από Νιγηρία και Γκάνα, το Aethio Jazz που θυμίζει μουλά του Αστάτ και Ethiopian Jazz, καθώς και Latin Bossa Nova Salsa ρυθμούς από Κούβα και Βραζιλία.

Αυτή ήταν η Quantic Soul Orchestra, ένα από τα project του Βρετανού μουσικού και παραγωγού Quantic ή αλλιώς Will Holland. Το σχήμα δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την αναβίωση του Raw Funk καθώς και της Deep Soul και της Afro Latin μουσικής. Η Soul Jazz Orchestra μαζί με τους Quantic Soul Orchestra που μεταδώσαμε λίγο πριν έχουν πάρα πολύ έτσι κοινά στοιχεία. Εμείς μεταδώσαμε από το ντεπούτο τους άλμπουμ το Stampede, το Pushing

Σον Λις, Πινκ Πονγκ Όρκεστρα, είναι ένα δημιουργικό instrumental ακόμη project του Αμερικανού μουσικού συνθέτη και παραγωγού Σον Λι. Και αν και υπάρχει η λέξη όρκεστρα που μας παραπέμπει φυσικά στην ορχήστρα, να σας πω ότι ο Σον Λι αποτελεί μια ολόκληρη ορχήστρα μόνος του, καθώς παίζει σχεδόν όλα τα όργανα που ακούσατε στις ηχογραφήσεις, στην κιθάρα δηλαδή, τον μπάσο, τα τύμπανα, τα πλήκτρα, τα κρουστά. Ο ήχος έχει μια cinematic funk διάθεση, είναι βαθύτατα επηρεασμένος από το soul jazz και το μουσική που γραφόταν παλιά για τηλεοπτικά αρχεία, η οποία ονομάζεται Library Music, μουσική βιβλιοθήκης. Αυτό ήταν το κομμάτι Kiss the Sky από τον Νίνο Μοσκέλα, έναν ταλαντούχο Αμερικανό τραγουδιστή και πολιοργανίστα με έδρα την Βόρεια Καλιφόρνια. Έγινε γνωστός για τη ζεστή φωνή του, καθώς συνδυάζει αυτό το rhythm and blues, αυτά τα στοιχεία της vintage soul και τη συνεργασία φυσικά με τον Σον Λι. Όπως αναφέραμε, ο Μοσκέλα είναι χαρακτηριστική φωνή πίσω από το Kiss the Sky, το οποίο single, να πω ότι κυκλοφόρησε το 2006, κρατάει βέβαια αυτό το soulful χαρακτήρα του και παραμένει διαχρονικό.

Αυτή είναι η Jazz Liberators, ένα εξαιρετικά έτσι hip-hop jazz σχήμα γαλλικό, το οποίο σχηματίστηκε το 1999 στο Μο της Γαλλίας. Αποτελείται από τρεις παραγωγούς, τον DJ Damage, τον Dusty και τον Mandy. Αν και Ευρωπαίοι κατάφεραν να συνδεθούν άμεσα με την έτσι underground σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, επιστρατεύοντας τα κομμάτια τους μερικούς από τους πιο ποιοτικούς Αμερικανούς rappers της χρυσής εποχής. Στη μουσική τους έχουν φιλοξενήσει και έχουν συνεργαστεί με θρύλους όπως ο Yasin Bey, δηλαδή ο Mos Def, ο Fatta Lip από τους Farsid. Με τον J Live έχουν επίσης συνεργαστεί και με τον Aloe Black.

Υπάρχει ένα λογοπαίγνιο όσον αφορά το συγκεκριμένο σχήμα. Υπάρχει κλασική ταινία, όπως γνωρίζετε, συνήθις ύποπτη ή αλλιώς The Usual Suspects. Αυτή ήταν η Jazzual Suspects, ένα γκρουβάτο down tempo acid jazz instrumental hip hop project. Αποτελούν το προσωπικό δημιούργημα του Βρετανού μουσικού και παραγωγού Charlie Tate. Η βάση των Jazzual Suspects βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο και το Όκλαντ της Καλιφόρνια. Έγιναν γνωστοί μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Om Records, η οποία βέβαια υπήρξε και παραμένει ακόμη πρωτοπόρος στον underground down tempo ήχο. Ο Charlie Tate μάλιστα είχε δηλώσει ότι η εμβληματική σειρά συλλογών Mushroom Jazz του θρηλυκού Mark Farina ήταν και η κύρια έμπνευση ώστε να ξεκινήσει τους Jazzual Suspects.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Chicago Underground Duo, ένα από τα πιο επιδραστικά, θα λέγαμε, σχήματα της σύγχρονης avant-garde jazz, post και πειραματικής μουσικής. Δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 90 στο Σικάγο. Αποτελούν το βασικό πυρήνα, βέβαια, μιας ευρύτερης κολεκτίβας που κατά καιρούς εμφανίζεται ως τρίο, κουαρτέτο, σεπτέτο, για ορχήστρα μιλάμε. Το σχήμα αποτελείται σταθερά, βέβαια, από δύο μουσικούς, τον Rob Mazurek στην κορνέτα, τα ηλεκτρονικά και το synthesizer, και τον Chad Taylor στα τύμπανα, τα κρουστά, το βιμπράφωνο και τη μαρίμπα. Η μουσική του ντουέτου είναι μία γέφυρα ανάμεσα στην παραδοσιακή free jazz, τον ηλεκτρονικό μινιμαλισμό και το post-rock, μία σκηνή στην οποία βέβαια το Σικάγο πρωτοστάτησε. Αντί για την κλασική δομή της jazz, οι Mazurek και Taylor δημιουργούν ηχοτοπία κατά κάποιο τρόπο υπνοτικά, ενώ ο Τάιλορ χτίζει πολύπλοκους και αφρικανικούς jazz ρυθμούς στα τύμπανα ή τη μαρίμπα, ο Mazurek παραμορφώνει τον ήχο της κορνέτας μέσω αναλογικών εφέ. Εμβληματικά άλμπουμ, 1998 φυσικά έχουμε το ιστορικό ντεπούτο τους που έθεσε τις βάσεις για τον νέο ήχο του Σικάγο, συνδυάζοντας την κληρονομιά της Association for the Advancement of Creative Musicians με μια πιο ιντι-ροκ αισθητική, 12 βαθμοί της ελευθερίας. Μετά, 2 χρόνια αργότερα, πηγαίνουμε στο Συνεσθέζια, το 2000 δηλαδή, ένα άλμπουμ όπου τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι θόρυβοι ενσωματώνονται πλήρως με τη free jazz. Το 2010 έχουμε το Boca Negra, ηχογραφημένο στη Βραζιλία. Αυτό το άλμπουμ βέβαια φέρνει και στην επιφάνεια έντονους τροπικούς αφρολατινικούς ρυθμούς, διατηρώντας τον πειραματικό χαρακτήρα του ντουέτου, τον Chicago Underground Duo, και φτάσαμε μέχρι το 2014 σε μια βαθιά πνευματική, spiritual, κοσμική, γεμάτη ένταση και αυτοσχεδιασμό δουλειά τους.

Submotion Orchestra, ένα επταμελές σχήμα από το Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου, σχηματίστηκε το 2009, έχει διαμορφώσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους, θα λέγαμε, ατμοσφαιρικούς και βαθιά μπασαριστούς ήχους στη σύγχρονη βρετανική σκηνή. Το κράμα είναι ambient jazz, είναι soulful φωνητικά, είναι down tempo ηλεκτρόνικα. Η μουσική τους καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα απίστευτα μελαγχολική αλλά και εθέρια, χάρη στα jazz πνεύστα, αλλά και τα φωνητικά που ακούσαμε μόλις από την Ruby Wood. Μετά από μια μακρά απουσία από τη δισκογραφική, 8 χρόνια σχεδόν από τον τελευταίο δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2018, το σχήμα επέστρεψε δυναμικά το Μάιο του 2026 με τον έκτο στουντιακό δίσκο, το Past Me By. Ένας βαθιά προσωπικός δίσκος που εξερευνά τη δημιουργικότητα, τη φιλία, καθώς και το πέρασμα του χρόνου.

Αυτή είναι η γαλλοαλγερινή acid arab, όπως ονομάζονται, το Σαγιαράτ 303, είναι ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια τους, instrumental. Είναι διάσημη η acid arab για το στυλ που, το οποίο συνδυάζει, θα λέγαμε, τη δυτική ηλεκτρονική μουσική, την acid house, μαζί με παραδοσιακούς ήχους της Μέσης Ανατολής καθώς και της Βόρειας Αφρικής. Σαγιαράτ σημαίνει αυτοκίνητα στα αραβικά, ενώ αριθμός 303 είναι ένας φόρος τιμής στο θρυλικό synthesizer Roland DB303, το οποίο γέννησε φυσικά τον υγρό ήχο, το χαρακτηριστικό ήχο της acid house μουσικής. Το 2016 κυκλοφόρησε τον ντεπούτο άλμπουμ τους Music de France. Έχει ένα σκοτεινό industrial, θα λέγαμε, ήχο, ο οποίος συνδυάζει ένα βαρύ τεκνομπίτ με αραβικές μελωδικές γραμμές και ένα ψυχεδελικό πριόνισμα.

Μέχρι το 2021 ήταν γνωστή ως Νου Γκουινέα. Σήμερα ονομάζονται Νου Τζενέα, ένα από τα πιο ξεχωριστά χορευτικά project της σύγχρονης global funk και disco σκηνής. Το ντουέτο κατάγεται από την αγαπημένη Νάπολη της Ιταλίας, αποτελείται από τους μουσικούς παραγωγούς Μάσιμο Ντιλένα και Λούτσιο Ακουαλίνα, αν και πλέον έχουν βάση τους στο Βερολίνο. Η μουσική, το Νου Τζενέα, είναι ένα εκρηκτικό μοσαϊκό από Ιταλο disco funk, boogie, jazz funk και afrobeat, βαθιά επηρεασμένο βέβαια από τον ήχο της Νεάπολης στα late 70s και 80s, όπως η μουσική του Πίνο Ντανιέλ. Κάνουν μια μοναδική, θα λέγαμε, μουσική αρχαιολογία, παίρνοντας ξεχασμένα μεσογειακά και αφρικανικά grooves και αναμειγνύοντάς τα με όργανα όπως τα synthesizer, τα πνευστά και τα κρουστά. Υπάρχουν κάποιοι στίχοι οι οποίοι είναι στην Ναπολιτάνικη διάλεκτο. Τα άλμπουμ Σταθμή κυκλοφόρησε ο πρώτος το 2016, The Tony Allen Experiments, το οποίο φυσικά ήταν ένα εξαιρετικό instrumental jazz funk album, όπου πήραν τα drum patterns του θρυλικού drummer του Tony Allen του Afrobeat, ξέρετε, συνεργάτη του Fela Kuti, και έχτισαν πάνω σε ψυχεδελικά synths. Και μέσα από το Nuova Napoli το 2018 έχουμε και τον Disco Funk Θρίαμβο. Κατά κάποιο τρόπο το 2018 έγιναν περισσότερο γνωστοί με το συγκεκριμένο άλμπουμ. Is this really the end, or is it a new beginning? A new reality.

0: direction, for I am the lifesaver.
1: Αγαπημένος, έχουμε και τις δικές μας προσωπικές αδυναμίες και προτιμήσεις. Αυτός είναι ο Keith Edward Ελάμ ή αλλιώς ο Γκουρού, ο θρυλικός αυτός Αμερικανός ράπερ από τους Gangstar. Κυκλοφόρησε το 1995 φυσικά εμβληματικό δίσκο Jazz Matas Volume 1 και έχουμε και το Volume 2. Εγώ επέλεξα από το Jazz Matas Volume 2 το The New Reality και συγκεκριμένα το κομμάτι Lifesaver. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Περικλής Γλυκόπουλος. Καλή συνέχεια.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
0: Ο Frank Bullitt και η μαφία. Ο αστυνόμος Frank Bullitt αναλαμβάνει την προστασία ενός μάρτυρα σε δίκη κατά της μαφίας, αλλά εκτελεστές εισβάλλουν στην κρυψώνα τους και ο αστυνόμος ξεκινά μια έρευνα για να ανακαλύψει τους ενόχους και έρχεται σε σύγκρουση με ένα κοινικό πολιτικό. Το 1968, και φυσικά μιλάμε για το φιλμ Bullitt, σε σκηνοθεσία Peter Yates, με τους Don Gordon, τον Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughn και πολλούς ακόμα. Τη μουσική έγραψε ο Lalo Schifrin.